0: δεν ξέρω πριν θέλεσαι και το κομμικό σαν ψώ, αλλά είναι βαρικανέ. Να πώ λέει αυτό να κάνω.
1: Ενσά, δεν είναι αυτό.
0: Μεγά καλώ το ρεάντε.
1: Ενσά.
0: Κρέκο να ξέρω σαν μεγά
1: καλά, καλά, μην αμαρίσει.

0: Ich schon meine. Am Fußball und noch leer hält. Dear God, protect me. I am your child. The one is.
1: Θα βρει και πρόβλημα στα ελληνικά βαρικανή με τέλο τη νόμπολα σε ράκο μαζί ρόλο 811-5444-5545. Με SMS line βαρικανή και 6-2-8 με βάβορ βαρική βο σμόντα κουά γκουνκουέν με σαπίδι βο σαρά με βάτο καφέρα βάβα σεβα.
2: Δεν απέζει μου αν τεχνού. Μιλέζον τη μουσιακήρα. Τι να

Εκ του Απριθέλα, εκεί το κομμάτι που σα ανοίξα, λέει Βαρκάνε, αν με βατέλε ζεστάρε ενώ μπαλό, εστάσει αλλά κοβά 081 και 0811 5544 κουρεζάν, με SMS line και 6228.

0: Και εξού αποτέλεσε και προγραμματισμό σαν εμψού, αλλά είναι Αμερικανικό. Πώ τηλεβαζόρε μου να
1: κάνω. Έντια.
0: Έντια βαζόρε μου.
1: Κάνει κούτα φαμόρα και βαρύν κόμπα.
0: Έντια μου να κάνω.
1: Έντια είναι την πεζή μόνα και θα καγόν η κουαφά. Θα καγόν την πατια φά. Είναι βάνη τέλε τα ακούσα σαν να γέμερε χάρια καγόν η κουακά. Πέραν η ουαϊα ουαϊα κουάνι. Βοβιά κασίεσαι κουάλε. Καλά να βαχάσα ζουαϊα κατσέν. Βαλά πέρα μου λένε αμουλή μου. Είναι κουζουαφό, γυβέλι βο, δίσεν της μασίκου, κουβά σαμπάγκα, βαγέμερε σαμπάγκα, κάω φτέρα. Πάω σε σε κάω φέρα να βαχάσα, κουσάσα να βάνει τέλεζε. Νημά κουτάρω να κάω φέρα να βαχάσα, μαντού να βαχέν παρούνα. Βαζούε χάντεκα κυρίστη. Μεντιάνει και τα φωνή φέρει δε τάτε.
0: Ωραία, δηλαδή, τι πέζε μια κάνω.
1: Σάγκο,

Καπινάκα, έτσι, μπράβο, ναι, τι διαλύω, κόνο γαμ στο διόν, να κουκούδα φέρα, μίλου, κάζω να πήρει κουμή τέτοια, μάτ πίνα το βάλα, τα χούβα να βάλω, να βάλω, να βάλω, να. Μου σάρι τέν, καπινάκα γαντέ, κατά σαν τσάδο. Καπινάκα, έτσι, μπράβο.